0: να μπει την Τίμλενα, Λίνα.
1: Για είπες ήρθε να Τίμλενα πάρα.
0: Κύριε φόρε, μη σκάβεις. Μένετσι στο σεν, αλιεζίνσκα, ο Λίλα, ο Μπέσ, ο Τσέρνεμ περίλος άντεγα, έπρεπε πράγματα να σλέτσι. Πάσαμε σε το πόλεμο.